0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Καναράς, όνομα και χρώμα. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Γρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
0: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Γρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Γρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Γρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
1: New York,

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφείς Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφείς Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφείς Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωση ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
2: Έλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω.
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες.
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη, πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς.
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: αφήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Γρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανία ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Έλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
7: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
8: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
9: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
10: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Now back to the music.
11: I didn't like him.
12: What's to like?
10: Rock Radio.
13: What?
14: Hello there.
10: Greetings. Via satellite.
14: Mind if I ask your name?
10: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Κάποια στιγμή θα έχετε ένα πεντάλεπτο να είστε τυχερός ή τυχεροί, να συμμετέχετε όλοι, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Δηλαδή για έναν ολόκληρο μήνα να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα κερασμένο. Τι ωραίο είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Listen and win. Από τα Μιχαήλ Φαρόκρατη, ο Μιχαήλ. Τους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Hello, hello. Καλησπέρα και σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας και του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr αλλά και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μετά πάμε έως και τις 3 και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για τα θρυλικά Night Tracks 37 χρόνια εκεί, παρακαλώ. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio, and that's what's happening here.

Δεν μας το σπίτι με... Έχει θέμα υδραυλικό, ηλεκτρολογικό, κανένα πρόβλημα. Το καλάσμα του Σταύρου Κωνσταντινίδη που θα είναι ο χωρικός θερμοκρασίας θα σας δώσει λύσεις. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνά 1. Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82. Θα βρείτε και χρώματα τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα λουξ. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία στο 50%. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Αν θυμηθούμε Richard Marx από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχει δώσει.

Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Εκεί βέβαια που θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια και θα τσακώσουμε καινούργιο γυαλί ηλίου, άλλοτε και τσακώσουμε καινούργιο γυαλί οράσεως. Εντάξει, πακή επαφής και το καθεξής. Ε ναι ρε φίλε, ε ναι. Hey, you gotta wear the shades, baby. Λοιπόν, σας είπα ότι θα έχουμε τις επόμενες 10 μέρες εδώ στο Double Trouble. Θα έχουμε το διαγωνισμό από τα Μικέλ. Listen and win, το καφέ του μήνα. Θα πρέπει να είστε σε ετοιμότητα. Και θα σας δώσω ένα πεντάλεπτο κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή να μου στείλετε στο Messenger ή με email στο rockradio.gr, στο Messenger του Rock Radio. Εντάξει, να μου στείλετε Μικέλ Ροξ. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, και δείτε για έναν ολόκληρο μήνα κάθε μέρα ένα καφεδάκι από τα Μικέλ. Ναι, ρε φίλε. Θα στείλετε Μικέλ Ροξ. Όταν σας πω εγώ, σας θέλω σε ετοιμότητα. Ναι, ρε φίλε. Μοναδικός Richard Marx, should have known better, που το λέγανε όλοι στην αρχή της καριέρας του. Μην ασχολείσαι με το τραγούδι, δεν το έχεις αδερφέ, δεν ακούγεσαι και τέτοια πράγματα το λέγανε. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή όλοι οι φωστήρες, αυτά λέγανε για τον μοναδικό Richard Marx. Κλασική επιτυχία, should have known better, στο σήμερα. Όταν η Ella Langley εξαιρετεί στο Morgan Wallen.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Η ώρα είναι 1:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
0: New York, casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
0: Αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Αυτή είναι η μοναδική Simple Minds με το Vision Thing, όπου έχει φτάσει το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 το 2022 που μας το δώσανε. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble. Ωραία με τα οπτικά Ζάνι, Σάρι στο τέλος, έντεκα, τυπικός μου χωρικός. Γιαγιά Ελίου, γιαγιά Οράσιο, χακή επαφή, ZanisOptics.gr. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Με είστε έτοιμο πόλεμοι και έτοιμοι, πανέτοιμοι, τι έχει ξεκινήσει. Από τι είναι εδώ, από σήμερα. Και για 10 μέρες, listen well, διαγωνισμός, θα κερδίσετε το καφέ του μήνα. Με είστε έτοιμοι και θα σας δώσω ένα πεντάλεπτο να μου στείλετε. Και φυσικά, εύχομαι να είστε ο τυχερός ή τυχερή να απολαμβάνετε τα καφεδάκια, τα απίστευτη ποιότητα από τα Μικέλ. Και το Μικέλ είναι το στέκι μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalia Sammet. Στο Instagram αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά, δείτε τα. Στο Natalia Sammet Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω στο 1987 σαν σήμερα 15 Ιουνίου και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω Atlantic Star και Always. Τεράστια επιτυχία. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρος, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μοναδικό
1: Flashback.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Ναταλία Σάνμιρ. Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, 15 Ιουνίου στο 1987, στην κορυφή του Billboard Hot 100, Atlantic Star. Και always. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Ρόκ Ρέιντιο Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και Ρόκ Ρέιντιο.gr για ολόκληρη την Ελλάδα και για ολόκληρο τον πλανήτη. Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 τα 3 β μαζί σας 37 χρόνια βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10.

0: top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
4: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Travel και την Αιγύπτη Μαρία Σούλη σε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Σαν εξερεύνητου προορισμού, υπάρχουν και τα single travelers, μικρέ παρέε 4 ετών. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel 280-500-231-0 στην αρχή. Στην περιοχή Λευκού Πύργου το Sunfly Travel. Clouds are stalking islands in the sun. 280-500-231-0 στην αρχή. Στην περιοχή Λευκού Πύργου το Sunfly Travel.

Τώρα, 5 λεπτά να μου στείλετε είτε στο email rockradio@rockradio.gr είτε στο messenger του Rock Radio Mikel Rocks για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε Mikel Rocks είτε στο messenger του Rock Radio είτε email rockradio@rockradio.gr. Έχετε

δώσω άλλα 2-2,5 λεπτά να στείλετε μήνυμα SMS, λέω, Messenger στο Rock Radio. Έτσι, γράψτε Mikel Rocks ή email rockradio@rockradio.gr.

0: Και φτά Γιάνγκου.
1: Έλα Σωτό.
0: Έλα.
1: Τι τραγουδάρες πες ρε. 104 και 7. Λάρισα. Άκου εδώ τι γίνεται.
0: Αυτά είναι hits.
1: Κλάινα.
0: Έλα πίτε.
1: Μετά το τούνελ θα σε πάρω τηλέφωνο. Φιλάκια.
0: Άντε πάει αγόρι μου. Καλό δρόμο να έχεις ρε. Τι τραβάμε ρε. Τι τραβάμε. Τέλος πάντων. Έχετε άλλα 2 λεπτά στη διάθεσή σας με τον Frank Sinatra, The Coffee Song, για να κερδίσετε τον καφέ του μήνα. Για έναν ολόκληρο μήνα θα έχετε κερασμένο καφεδάκι από τα μικρά.

ξέρεις. Το μόνο που έγινε να κάνει για να συμμετέσχετε στο Listen and Win είναι στο Messenger του Rock Radio, γράψτε Mikel Rocks ή στο email rockradio@rockradio.gr.

0: Ragazzi, φάγαμε την πρώτη ώρα. Τέλος ο διαγωνισμός. Όσοι συμμετείχατε, συμμετείχατε. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον νικητή. Την νικήτρια τι ώρα είναι?
1: Είναι δύο. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας.
5: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
5: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
9: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
5: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
9: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
5: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
9: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
9: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
10: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.

από το Κυριακάκι Μπαμπίνι, ο Ζήτσε Χάρι Στάιλ και Golden. Καλοκαιράκι, Golden θα γίνουμε στις παραλίες. Η Ελένη από το Ραγκί, από τη Δράμα, συντονισμένη στο ράδιο Δράμα 99 και 1 είναι εκεί. Στέλνει τα χαιρετίσματά της, πολύ ζέστη και από εκεί. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, ζέστη θα έχει. Δεύτερη ώρα, Double Trouble, Σωτήρι Τζότζο, Μακάρος παρέα με το Οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα θα έχω αυτό το διαγωνισμό και οι νικητές, οι νικητρίες θα περιμένετε τηλέφωνα από το Μικέλ. Έτσι. Και να σας ενημερώσουν πώς θα κερδίσετε το καφέ του μήνα. Ουσιαστικά για έναν ολόκληρο μήνα θα έχετε το καφεδάκι σας. Τι άλλο θέλετε από τα Μικέλ. Αυτή είναι η μοναδική Intelligent Music Project. Είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10.

για πρώτη φορά. Στα 99, στο Diamond, στο Beach Bar Diamond. Και ο φίλος μου Στέφανος είχε κάνει καταπληκτική δουλειά. Ένα καταπληκτικό Beach Bar. Τεράστιες μαξιλάρες. Ένα απίστευτο φαγητό, απίστευτα ποτά, ωραία θάλασσα. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Diamond εκεί στα 99. Αλήθεια σας λέω. Πάρτε τα μπέρια, δείτε. Πω, ρε, τι γίνεται. Καταπληκτικό περιβάλλον και στην παραλία και πάνω στο μαγαζί. Αν φοβερά το Diamond. Να ναι, Μπρανιά, να ξέρετε. Ωραία πρόταση είναι. Πάμε με δούμε Χούρι and the Blowfish από την ωραία μουσική πρόταση. I only wanna be with you. Τα τρία βήματα μαζί σας. Καλή εβδομάδα. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Φυσικά θα τα πούμε και το βράδυ στις 9. Θα είναι 22 εκπομπές κάθε μέρα. Στο

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Η αγορή για τα Πολόνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων όσο απολαμβάνουμε Ras Ballard και Two Silhouettes από το 84. Ο καιρός σε Θεσσαλονίκη Αθήνα θα είναι γενικά έθριος για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στην Αθήνα θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη θα είναι νοτιών διευθύνσεων 3 με 4 από χώρ. Τα ίδια και στην Αθήνα, παιδιά, να ξέρετε. Μια τα ίδια. Και πιστεύω σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιο ωραίο καιρό θα έχουμε. Το δελτίο καιρό μια χορηγία του Πολόνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά.

Δήμο Δένη επικοινώνησε μαζί μου. Μου λέει: Σωτήρη, έκανα μία στάση στα Μικέλ. Τσάκωσα το καφεδάκι μου, το Φρέντο. Και τώρα κάθομαι σε ένα μπαγκάκι κάτω από τη σκιά να κάνω ένα διάλειμμα από την δουλειά. Οδηγώ, λέει, από το πρωί. Ω, Δήμο Δένη μου. Και αυτό που μου ζητάς έτσι για να χαλαρώσεις από την Σαντέ, σου ήρθε κατευθείαν.

0: ένα κουκλάκι καλοκαιρινό με καινούριο γυαλί. Γυαλιά οράζω και ούτε καθεξής. Λοιπόν, ο Παντελής μου λέει: Σωτήρη, σου δίνω το ελεύθερο να επιλέξεις κάτι από τον αγαπημένο σου Φιλ Κόλινς.
1: Vicaris. Vicaris. Vicaris. Vicaris. Vicaris. Vicaris. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vicaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy it, baby. Enjoy it, baby.

Κυκλοφόρησε το 1989. Και αν μπορούσε να πάρει ένα άλμπουμ και να πει, θα βάλω αυτό το άλμπουμ να παίξει και θα ξέρω όλα τα τραγούδια. Είναι όλα επιτυχίες. Είναι το Bad Seriously από τον Phil Collins. Ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει σπαναγιά στα μάτια. Hanging long enough. Not just the way it is, do you remember? Something happened on the way to heaven. Colors, I wish it would rain down. Another day in paradise. Heat on the street, all of my life. Sunday night and Sunday morning, father to son, find a way to my heart. Ένα και ένα, όλα. Εντάξει, βέβαια, να ξέρετε, τρομερές επιρροές σε αυτό το άλμπουμ ο Phil Collins. Από πριν εδώ την πανταρά, τον λέει και ο Ρος με τον καλό του φίλο του Darryl Stemmer, στην κιθάρα, που είναι το μνημονικό, ποτέ δεν ξεχνάει ο Darryl. Πάντα για τις συζητήσεις που είχαμε με τον Darryl Stemmer, έλεγε πάντα με είχαν και ασφάλεια. Δεν ξεχνούσαν νότες και τις διόρθωνα κιόλας. Ο Phil Collins είναι και τελειομανής, αλλά ξεχνούσε κιόλας. Πολλές φορές. Αλλά ο Darryl ήταν εκεί να τον διορθώνει. Έχω πολλές επιρροές. Είχαν από τους 4 Tops, ειδικά στο Something Happened to the Way to Hell.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για το μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio.

τι ωραία μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τεράστια επιτυχία από το 1977 από τους Kansas, Dust in the Wind. Και υπάρχει λόγος και αιτία. Έτσι λίγο θα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια για να καταλάβετε πολύ καλά γιατί σας μεταδίδω Kansas και Dust in the Wind. Σωτήρι Τζόγιο Βακάρος, είστε στο Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Αχ, ολοκαίρι και γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, και επαφής. Πάτε μέσα να μου γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Όλα αυτά στους 104,4 Radio Mikel, όπου για τις επόμενες μέρες κάθε μέρα θα έχω ένα τυχερό ή μια τυχερή. Πρέπει να είστε σε ετοιμότητα εδώ στο Double Trouble. Θα σας δίνω πάντα ένα πεντάλεπτο για να συμμετέχετε σε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Μου στέλνετε Mikel Rocks για να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα το καφεδάκι σας από τα Mikel θα είναι κερασμένο. Τι άλλο θέλετε? Έτσι, ειδικά για εμάς που είμαστε καφεδάκιδες. Τρέλα. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1 σε απευθεία σύνδεση εκεί και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. Και σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1984, η γενέθλια από τους Imagine Dragons, ο Wayne Sherman. Από τους Good Charlotte το 1981 γεννήθηκε ο Billy Martin, κιθαρίστας. Το 1976 γεννήθηκε ο Gary Lightbody από τους Snow Patrol. Το 1969 ο διάσημος rapper Ice Cube. Από τους Lone Star το 1966 ο Michael Britt. Τεράστια επιτυχία το Amazed. Από το 1965 ο Mark Thunwait από Mission, Gary Newman, Roger Dalton, συνεργασία Alanis Morissette, BJ Harvey. Από τους Black Men, ο Neil Arthur το 1958 γεννήθηκε. Από τους Steve Falls, ο David Hines το 1956. Να γιατί σας μετέδωσα Kansas και το 1951 γενέθλια έχει ο Steve Walsh τον Kansas. Ενώ να ακούτε τη φωνή των Air Supply, ο Russell Hitchcock γεννήθηκε το 1949. Το 1947 Elliot Randall, session μουσικός. Αν ζούσε θα είχε και ο δικός μας, ο Ντέμις Ρούσο σήμερα γίνεται. Έτσι μόνο ο δικός Ντέμις. Το 1946 Leo Nocentelli. 1943, καλά, κόσμος και ο Σμάκης σήμερα.

γεννήθηκε ο Ruby Nash από Ruby and the Romantics, ενώ το 1929 ο Nigel Pickering από τους Spanky and Our Gang. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service. Αγίδη με 46. Γεια σου Αντρέα και καλή εβδομάδα αδερφέ. Επικοινωνήστε με τον Αντρέα 231-295-95-97. Τα σέρβις σας και βλάβες σας και τις μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Κάντε στάση Αγίδη με 46 και πείτε τα από κοντά. Λοιπόν, θα γυρίσω σήμερα, σαν σήμερα 15 Ιουνίου, στο 1988. Και η ιστορία έχει να κάνει με τον Bruce Springsteen και τη γυναίκα του, την Πάτηση Αλφα, που τότε δεν ήταν η γυναίκα του, αλλά ένας φωτογράφος στη Ρώμη τον βγάζει με το σόβρακο τον Bruce Springsteen και σε πολύ κοντινές επαφές με την Πάτη. Και φυσικά η φωτογραφία επιβεβαίωσε τις φήμες και τα κουτσομπολιά ότι ο Bruce και η Πάτη είχαν δεσμό. Ορίστε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46.

Saint-Étienne μας δίνουν Who Do You Think You Are. Εσείς είστε στο Rock Radio, Μικέλ, και εγώ θα κάνω μία στάση στον κεντρικό μου χορηγό και θα επιστρέψω, θα πάμε παρεούλα έως και τις 3, μέχρι να καταφτάσει στο στούντιο Τάσος Μητακίδης. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος. Αυτή είναι η Εμαρόσα και έχουν ανέβει στο Rock Radio Top 10 στο νούμερο 8 με το εκπληκτικό κουρινάφτη. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη και τον Παπαγιάννη και αυτήν. Αγόρι μου. Και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Rock Radio Μικέλ. Σωτήρι Τζιόγιο Μαχάρος. Θα πάμε έως και τις 3. It's Jojo, baby.

Ρε, χαμός γίνεται, ειδικά στην αθλητική επικαιρότητα αυτό το καιρό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ήρθε ο Σπανούλης, ήρθε ο Καλάθης. Η Αργεντινή παρέδωσε λίστα με όσους δεν πληρώνουν διατροφή στις ΗΠΑ και λέει να μην επιτραπεί να δουν τους αγώνες. Αυτή δεν είναι η τιμωρία τους. Δεν πληρώνεις διατροφή, δεν βλέπεις μπαλίτσα. Αυτή είναι η Skindred. Ένα καιρό. Είναι η τιμωρία τους. Δεν πληρώνεις.

κορίτσια δεν θέλω άλκη, δεν θέλω οργανωθείτε να επιστρέψω το βραζίλια γιατί μαζί με τα μπαγαλάκια μου, τα τσομπλέκια μου και την κοπανάω. Γεια σου Παναγιώτη Κακολύρη, γεια σου Τυράρα Πεκταρά μου, λέει με τις υπέροχες καλοκαιρινές μουσικές. Σε ευχαριστώ αδερφούλη, καλή εβδομάδα. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε την μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει πάλι στην γλώσσα μου 37 χρόνια. Να στο λέω, πιστέψτε στον εαυτό σας. Πάμε τώρα στο Double Trouble, κεντρικός μου χωρικός, το Αφρικάν Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Αύριο θα υπάρξει ένας ακόμα τυχερός ή τυχερή Listen and Win να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα καφεδάκι κερασμένο από τα Μικέλ. Τι άλλο θέλεις ρε φίλε, τι άλλο να κάνω, τι άλλο να κάνω, πες μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 για την επιθέση είναι σε ραντεβού το βράδυ σε 9 στα Night Tracks. Θερμοκρασία, χωρικό Σταύρο Κωνσταντινίδη στο κατάστημά του με ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αγωνία. Flashback, Natalie S. Armin, Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σα. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel, τον οποίο πήγαμε με την εγγύηση τη Μαρία Σούλη, ιδιαίτερα ταξίδια, μοναδικά. Δελτίο καιρού από νόνια χοντέρ, σπάνια διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των ρευσών. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαϊρή, Τσιμισκή 62 και σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, Μότο Μάνα μα Φιτσέβε, Αγίου Δημητρίου 46 και ο φίλο Ματρέα. Κάντε και μία στάση στο Diamond, στα Νέα Μουδανιά. Ωραίο πιτς μπαρ, ωραίε γεύσει, ωραία κοκτέιλ. Α, και φαγητό και το μπανάκι σα. Περάστε ωραία. Τυπώνετε τα αγαπημένα σα μουσικά. T-shirt, καπέλα, κακό, θες ό,τι θέλετε στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις μέχρι 5 extra large. Τα υπερμεγέθη. Σας αφήνω με μεγάλη τραγουδάρα από Sally Oldfield, The Sun in My Eyes. Τάσος Μητακίδης σε πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί σας. 7 η ώρα, Ντίνα Βενιέρη. Την εβδομάδα μας λείψει λίγο ο Δημητρίου, την Παρασκευή θα μας είναι εδώ, να ξέρετε. Είναι τόσο φορτωμένο το πρόγραμμά του. Δεν προλαβαίνει να καταφτάσει εδώ. Αλλά μην αγχώνεστε, μπορεί να έχετε εκπλήξεις 5 με 7. 9 μαζί και σε 11 πάνω με

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. 99,1. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
0: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
7: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Σπορτ σίκ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, ceremonia.
3: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
1: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

με το θρυλικό Summertime. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή λίγα μόλις λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα απόγευμα εδώ στο Music Box. Πάντα από το Radio Drama 99.1, η συχνότητα μας στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, συνορισμένοι πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, που είναι το Radio Drama 99.1. Ο Δημήτρης Χατζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το Music Box κοντά σας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9, με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Όλο το πρώτο ημίωρο είναι μουσικές επαιτίους της ημέρας, γιατί έχουμε κάποιους θρύλους τους οποίους πρέπει να θυμηθούμε σήμερα. Το ξεκίνημα έγινε με την Ella Fitzgerald, τη βασίλισσα της jazz, που έφυγε από κοντά μας το 96. Ακούσαμε τη συνεργασία της με τον Louis Armstrong. Και αυτός είναι ένας δικός μας γίγαντας, ο Μάνος Χατζηδάκης, που έφυγε σαν σήμερα το 94.

του Μάνου Χατζηδάκη από το θρυλικό άλμπουμ το Χαμόγελο της Τζοκόντα σε παραγωγή του Quincy Jones, παρακαλώ. Ύστερα ήρθαν τα σύννεφα και θα φέρουν και λίγο άνεμο και λίγη σκόνη. Θα τι κάνουν, θα τα κάνουν και αυτά. Οπότε συνεχίζουμε με τους Kansas και την επιτυχία τους Dust in the Wind με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή τους, Steve Walsh. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951.

Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης. Θα μπορούσε να μεταφραστεί το Dust in the Wind των Kansas, αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν, με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή Steve Walsh. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 51, ενώ μόλις δύο χρόνια νωρίτερα ήρθε στη ζωή ο Αυστραλός τραγουδιστής των Air Supply, πάρα πολλές επιτυχίες αρχές δεκαετίας του 80, ο Russell Hitchcock.

Even the nights are better. Ο Ράσελ Χίτσκοκ, τον Air Supply lead vocal στο τραγούδι αυτό με αφορμή τα γενέθλιά του. Και αφού οι νύχτες είναι οι καλύτερες, θα μας βοηθήσει ο Marvin Gaye για τη συνέχεια, ο οποίος κυκλοφορεί το δικό του θρυλικό τραγούδι Let's Get It On σαν σήμερα το 1973.

αρκετά ατμοσφαιρικό θα έλεγα, το πρώτο μας σημείωρο στη σημερινή εκπομπή. Μην ανησυχείτε, θα ανεβάσουμε εδώ τους ρυθμούς, αλλά προς το παρόν θα συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος για να πούμε χρόνια πολλά στον Harry Nilsson, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941.

Απίστευτο τραγούδι από τον Harry Nilsson, αν και δεν είναι δικό του, αυτό το έκανε τεράστια επιτυχία. Στις αρχές των 70s τον θυμηθήκαμε με αφορμή τα γενέθλιά του, σαν σήμερα το 1941, ενώ σαν σήμερα το 1947 ένας δικός μας θρύλος από τους ελάχιστους Έλληνες που με όντως τεράστια διεθνή καριέρα, ο Ντέμις Ρούσος, πρώην Aphrodite Child και μια σπουδαία σόλο καριέρα στην δεκαετία του 70 σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

I Need to Forget, όμως δεν το ξεχνάμε ποτέ, τον Demi Russo, και θα ολοκληρώσουμε τις μουσικές επαιτίους της ημέρας λέγοντας χρόνια πολλά σε έναν πιο σχετικά πρόσφατο, τον Gary Lightbody, τραγούδι των Snow Patrol. Γεννηθήσαν σήμερα το 76.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, σπορτ σικ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
4: New York, Ceremonia.
3: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στο Music Box της Δευτέρας, πάντα στο Radio Drama 99.1, με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, οι οποίες για αυτό το ημίωρο θα μας ταξιδέψουν στην απέραντη όχθη του Ατλαντικού για να ακούσουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ακούσαμε ένα νέο τραγούδι στην 20άδα αυτή την εβδομάδα, στην θέση νούμερο 19 από τον Riley Green, από τον χώρο της Country, από το τρίτο σίγγλ από το τρίτο του άλμπουμ Don't Mind If I Do. Αυτή την εβδομάδα έχει τη μεγαλύτερη άνοδο στα Airplay, στα παίξηματα δηλαδή των ραδιοφωνικών σταθμών στην Αμερική, και το τραγούδι Change My Mind βρίσκεται στη θέση νούμερο 19. Και ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση από το 20 βεβαίως προς την κορυφή, όπου έχουμε το Earrings του Malcolm Todd εκεί στο 20.

Είχαμε μια μικρή παρεμβολή, αλλά επανήρθαμε. Αυτό ήταν το Stateside Pink Panthers με Zara Larsson στο νούμερο 15 του αμερικανικού τσάρτ αυτή την εβδομάδα, στο 14 η Κελάνη με το Folded.

Tame Impala και Dracula, η μεγάλη τους επιτυχία του 2026, στο νούμερο 9 αυτή την εβδομάδα στο αμερικάνικο chart, στο 8 Ella Langley μαζί με τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

αποκάλυψη της χρονιάς για την Αμερική, Ella Langley, Be Her, άλλη μια επιτυχία μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής, στη θέση νούμερο 4 αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να παραμένει στην κορυφή των άλμπουμς, αλλά ο Drake έχασε το νούμερο 1 στα single, καθώς το Jenny Shut Up πέφτει στο 3.

Ένα καινούριο τραγούδι στην κορυφή του Αμερικάνικου Τσάρτ και κατευθείαν το νέο τραγούδι της Ariana Grande που γίνεται το 10ο της νούμερο 1. Hate the damage you love me.

κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. 99,1.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα στο Music Box της Δευτέρας σήμερα 15 του Ιούνιου. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Μας ακούτε και έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και όχι ένα απλό αφιέρωμα, με πολύ ψάξιμο στο βάθος για να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα τραγούδια αυτού του διαγωνισμού, που σε πολλούς αρέσει, σε πολλούς αρέσει να το μισούνε. Είμαστε στη χρονιά του 1968, ο 13ος διαγωνισμός διεξάγεται στο Λονδίνο μετά την πρώτη νίκη του Ηνωμένου Βασιλείου την προηγούμενη χρονιά. Το Royal Albert Hall φιλοξενεί τον διαγωνισμό, ο οποίος μεταδίδεται για πρώτη φορά έγχρωμος στις χώρες που συμμετέχουν. 17 χώρες συμμετέχουν εκείνη την χρονιά. Μια προηγούμενη νικήτρια επιστρέφει στο διαγωνισμό, η Ισαμπέλ Ομπρέ. Είχε κερδίσει το 1960 για λογαριασμό της Γαλλίας και επιστρέφει το 1968 κατακτώντας την τρίτη θέση με το πολύ όμορφο La Source. Όχι αυτό, μετά. Αυτό.

Αυτό ήταν το Last Song της Isabelle Aubray, τρίτη θέση για την Γαλλία από το 68, ενώ στα γαλλικά συμμετείχε και το Μονακό με ένα πραγματικό chanson, A Chacun Sa Chanson, από τον ντουέτο Lynn και Willy. Εδώ ακούτε, 7η θέση εκείνη τη χρονιά.

τη συμμετοχή του Μονακό τη χρονιά του 1968 και πάμε στη Σουηδία. Όσο και να θέλω, δεν μπορώ να, να πω ούτε τον τίτλο ούτε τον ερμηνευτή.

0: φεράλι.
1: Πέμπτη θέση για την Σουηδία το 1968. Και στην έκτη θέση η Γερμανία, μια τραγουδίστρια που έρχεται από την Νορβηγία και είχε προσπαθήσει από το 1964 να εκπροσωπήσει τη χώρα της και δεν τα έχει καταφέρει.

Hoch der Liebe, ζήτω στην αγάπη. Η γερμανική συμμετοχή του 68 με την Νορβηγίδα Wenche Myhre με πολλές επιτυχίες σε όλη τη Σκανδιναβία και στις γερμανόφωνες χώρες εκείνα τα χρόνια. Είχαμε πει ήδη ότι από τα 18 της προσπαθούσε να εκπροσωπήσει την πατρίδα της, αλλά τα κατάφερε στα 21 για τη Γερμανία. Συνθέτης τώρα του τραγουδιού είναι ο Horst Jankowski, γερμανός μουσικός. Ήταν και διευθυντής ορχήστρας εκείνη τη βραδιά, ο οποίος λίγα χρόνια νωρίτερα με αυτό το ορχιστρικό τραγούδι είχε κάνει χρυσό δίσκο με πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως. Top 5 στην Βρετανία, νούμερο 1 στο Easy Listening Chart της Αμερικής και top 20 στο Hot 100 του Billboard, A Walk in the Black Forest.

A Walk in the Black Forest. Η μεγάλη επιτυχία του συνθέτη Horst Jankowski, συνθέτη της γερμανικής συμμετοχής του 1968, ενώ ο στιχουργός του ίδιου τραγουδιού έγραψε στίχους στα γερμανικά για τη μελωδία Aranjuez που ερμήνευσε η Νάνα Μουσκουρή.

από τις πιο γνωστές κλασικές μελωδίες του 20ου αιώνα, το Aranjuez, στην ερμηνεία της Νάνα Μουσκουρή. Παραμένουμε στα γερμανικά για να πάμε να ακούσουμε την συμμετοχή της Αυστρίας σε εκείνη τη χρονιά, την οποία έγραψε και πάλι ο Ούντο Γιούργενς, αλλά άφησε να τραγουδήσει κάποιος άλλος. Ο Κάρελ Γκότ από την Τσεχοσλοβακία ερμήνευσε «Thousand Fenster».

πιο επιτυχημένος τραγουδιστής της Τσεχίας, που έχει κερδίσει το αντίστοιχο βραβείο 42 φορές, με πιο πρόσφατο το 2017, δύο χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Κάρελ Γκοτ. Ερμήνευσε το τραγούδι Thousand Fenster που ακούσαμε και κατέκτησε μόλις την 13η θέση. Με πάρα πολλές επιτυχίες στην πρώτη Σοβιετική Ένωση και στις γερμανόφωνες χώρες, γνωστός και με πολλές διασκευές, όπως αυτό.

0: Η χρυσή φωνή της Πράγας ή ο Φρανκ Σινάτρα της Ανατολής. Αυτά ήταν τα παρατσούκλια του Κάρελ Γκοτ.
1: Ich werde einfach immer alles geben.
0: Ο οποίος έχει κυκλοφορήσει πάνω από 100 άλμπουμ και έχει πουλήσει ανάμεσα στα 50 με 100 εκατομμύρια αντίτυπα, τα 23 από τα οποία στις γερμανόφωνες χώρες και τα 15 στη Τσεχοσλοβακία.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York Casual.
8: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Σπορτς σιξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
7: New York, σερεμόνια.
8: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
7: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
9: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
10: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
11: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
12: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
13: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
12: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
14: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
15: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
16: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
17: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Music Box της Δευτέρας. Σήμερα 15 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και σταθερά στην παρέα σας για λίγο καιρό ακόμα. Το Music Box κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από το Ράδιο Δράμα. Και τις 99 και 1, 6 με 9 το απόγευμα, σας κατάμε συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτές που θα ακούσουμε αυτό το ημίωρο. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Niall Horan, τον One Direction. Λέγεται Dinner Party, το ομώνυμο τραγούδι ακούσαμε και είναι το νούμερο ένα άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Και πάμε να ακούσουμε το δεύτερο υψηλότερο new entry στο βρετανικό chart αυτή την εβδομάδα, που έρχεται από τον Alex Warren, τον Αμερικανό νεαρό τραγουδοποιό, ο οποίος προετοιμάζει το δεύτερο του άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει στο τέλη του καλοκαιριού με το τραγούδι Passenger.

Ο Alex Warren φαίνεται θα κυριαρχήσει και το 2026. Wild Child, το δεύτερο του άλμπουμ, και Passenger, το τραγούδι που έκανε νέα είσοδο στο νούμερο 21 του βρετανικού τσάρτ αυτή την εβδομάδα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για το Top 20 με την Sienna Spyro και το τραγούδι Material Lover από το soundtrack The Devil Wears Prada νούμερο 2.

Homebreaker, η τελευταία επιτυχία του Somber. Σταθερά στο chart τις τελευταίες εβδομάδες, το νούμερο 13 στο βρετανικό που παρουσιάζουμε κάθε Δευτέρα αυτό το ημίωρο. Και συνεχίζουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή. Στο 12 έχουμε την Olivia Rodrigo και το Drop Dead.

Και στο νούμερο 7, ο βασιλιάς της pop, σταθερά με αρκετά τραγούδια ψηλά στα τσάρτ όλου του κόσμου. Στο βρετανικό, άλλη μια top 10 επιτυχία, το κλασικό Beat It από το album Thriller με τον Eddie Van Halen στην κιθάρα. Όλα βεβαίως σε παραγωγή του Quincy Jones.

μια καινούργια γενιά ακροατών γνωρίζει τον θρύλο του Michael Jackson χάρη στην ταινία που κυκλοφορεί τις τελευταίες μήνες στους κινηματογράφους. Το Beat It στο νούμερο 7 του βρετανικού chart και συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Στο 6 έχουμε το Dracula, Tame Impact.

Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κontά σας από ποτέ, η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό

0: έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφή σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφή σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Δεν ξέρω πού ακριβώς κόπηκε η σύνδεσή μας πριν. Πάντως αυτό είναι το νέο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. I knew it, I knew you. Από την Taylor Swift και το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 που κυκλοφορεί σε λίγο διάστημα. Και αναφέραμε επίσης ότι η Taylor Swift πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες βραβεύτηκε με την είσοδό της στο Songwriters Hall of Fame, των δημιουργών δηλαδή, καθώς συμπλήρωσε 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της single, που ήταν και η βασική προϋπόθεση για να εισαχθεί κάποιος σε αυτό. Με τον Steven Spielberg να κάνει την εισαγωγή και την ίδια να παραλαμβάνει συγκινημένη το βραβείο σε μια ομιλία 21 λεπτών. Αφήνουμε την Taylor Swift και πάμε πίσω στο διαγωνισμό της Eurovision για να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας που έχουμε ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στη χρονιά του 1968, όπου ο διαγωνισμός γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία μετά την νίκη τη Sandy Show την προηγούμενη χρονιά με το Puppet on a String, τα τραγούδια που έγιναν επιτυχίες από τον διαγωνισμό αυτό. Και το 1968 οι bookmakers, που θα λέγαμε, στοιχμάτιζαν ότι θα έκανε το back-to-back το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κατέβαινε με το βαρύ πυροβολικό της εκείνη τη χρονιά, τον Cliff Richards, ακριβώς τον σπουδαίο αυτό Βρετανό μουσικό και τραγουδιστή. Μόνο ο Elvis τον περνάει σε επιτυχίες στην πατρίδα του, και μπορεί και όχι, καθώς ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι και σχετικά πρόσφατα είχε πάρα πολλές επιτυχίες στο βρετανικό τσάρτ, κάτι που έγινε και με το τραγούδι της συμμετοχής του 1968, που έγινε βεβαίως νούμερο 1 στην Βρετανία και έχασε στο τσακ για έναν μόλις βαθμό τη νίκη στην Eurovision του 1968.

Ήθελα να του δώσουν συγχαρητήρια για τη νίκη του Cliff Richard, αλλά δεν τα κατάφερε. Πολλές επιτυχίες για τον Cliff, θα ακούσουμε μερικές. Μέχρι εκείνα τη χρονιά, καθώς θα συμμετείχε και λίγα χρόνια αργότερα.

Lucky Lips, τον Liber και Stoller, γνωστοί για τα τραγούδια που είχαν γράψει για τον Elvis, στην ερμηνεία του Cliff Richard, βεβαίως. Ο οποίος, όπως είπαμε, είχε πολλές επιτυχίες και μία από αυτές τον έφερε και στην Ελλάδα.

Summer Holiday από την ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε και στη χώρα μας με τον Cliff Richard. Η επιτυχία του 63 ήταν ήδη το 7ο του νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία και πάμε να ακούσουμε το πρώτο του από τη χρονιά του 1959.

Το πρώτο νούμερο είναι λοιπόν του Cliff Richard από τη χρονιά του 1959, που σχεδόν 10 χρόνια αργότερα ήταν τεράστιο superstar σε όλη την Ευρώπη και είχε κάνει και επιτυχία και στην Αμερική, και κατέβαινε βεβαίως ως το μεγάλο φαβορί για την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Ηνωμένου Βασιλείου. Έπεσε όμως πάνω στην Ισπανία, που για ένα μόλις βαθμό έκλεψε τη νίκη από τους Βρετανούς τη χρονιά του 1968 μέσα στο σπίτι τους, που όπως είπαμε ήταν και ο πρώτος διαγωνισμός που μεταδόθηκε έγχρωμος. Το τραγούδι «La La La» αρχικά το ερμήνευσε, ή μάλλον ήθελε ο δημιουργός του Juan, ο τραγουδιστής Juan Manuel Serra, να το ερμηνεύσει στα καταλανικά, κάτι που δεν επέτρεπε ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισπανίας, το TVE, και γι' αυτό βρήκαν την τραγουδίστρα Μασιέλ, η οποία ήταν εκείνη την περίοδο σε περιοδία στο Μεξικό. Σε δύο εβδομάδες μόλις επέστρεψε στην Ισπανία, έμαθε το τραγούδι, το ηχογράφησε σε διάφορες γλώσσες, ταξίδεψε στο Παρίσι για να πάρει το outfit της, το ρούχο της, και πήγε για πρόβες στην Αγγλία. Μετά την νίκη, όταν ερμηνεύει ξανά ο τραγουδιστής το νικητήριο τραγούδι, που είναι ειδικά νέα ενορχήστρωση για αυτήν, το ερμήνευσε ένα κομμάτι του και στα αγγλικά, κάνοντας έτσι την πρώτη φορά που γινόταν αυτό, καθώς μέχρι να αλλάξει ο κανονισμός που να επιτρέπουν όλες τις γλώσσες, το τραγούδι ερμηνευόταν ξανά στην αυθεντική. Νικητήριο λοιπόν τραγούδι του 1968 για την Ισπανία, Μασιέλ και La La La.

Αυτό λοιπόν ήταν το νικητήριο του 1968 του τραγούδι της Ισπανίας, γραμμένο από το Duo Dinamico, ένα μουσικό ντουέτο από τους Ramon Arcusa και Manuel De Calva, που κρύβονται πίσω από αρκετές επιτυχίες Ισπανών καλλιτεχνών, ιδιαιτέρως του Julio Iglesias, που θα ακούσουμε μερικές όπως αυτό.

Χαίρεμαι ήταν αυτό, ισπανική έκδοση στο τραγούδι από το Prince Igor σε παραγωγή των Ramon Arcuza και Manuel De Calva που συμμετείχαν και στους στίχους, όπως έγινε και με το επόμενο, το κλασικό La Paloma σε παραγωγή του Duo Dinamico. Επιτυχία για τον Julio Iglesias αρχές δεκαετίας του 80.

La Paloma λοιπόν από τον Julio Iglesias σε παραγωγή του Ramon Arcusa, ο οποίος έκανε και παραγωγές στις αγγλόφωνες επιτυχίες του Julio Iglesias εκείνη την εποχή, όπως το ντουέτο με τον Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before, με το οποίο θα ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
4: Γίτσες!
5: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Γρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Γρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Γρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

κενά που και ο βασιλιάς συνδέεται με την Eurovision. Για το τελευταίο ημίωρο ξεκινήσαμε με τον Elvis Presley και την δική του ερμηνεία στο My Boy, που στα αγγλικά το έγραψαν ο Phil Coulter και ο Bill Martin, δημιουργοί του Congratulations του Cliff Richard που ακούσαμε το προηγούμενο μας ημίωρο. Και το είχαμε ξεχάσει και έτσι ολοκληρώνουμε τη χρονιά του 1968 και μπαίνουμε στη χρονιά του 1969, όπου ο 14ος διαγωνισμός γίνεται στην Μαδρίτη βεβαίως, μετά την νίκη της Ισπανίας, με 16 χώρες να συμμετέχουν. Και αυτός τώρα που ακούγεται στο βάθος είναι ο Πολ Μωριά, ναι, ο οποίος συμμετείχε εκείνη την χρονιά ως συνθέτης του τραγουδιού της, του Λουξεμβούργου, από έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη της εποχής, τον Romuald, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά το Love in Every Room που έχει ξεκινήσει.

Αυτή λοιπόν ήταν η πολύ γνωστή σύνθεση του Paul Mauriat, ο οποίος, όπως είπαμε, συνυπέγραψε το τραγούδι του Λουξεμβούργου Κατερίν, που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως. Ο Ρωμαόντ είχε εκπροσωπήσει και το Μονακό το 1964, τρίτη θέση. Ενώ η συμμετοχή του για το Λουξεμβούργο κατετάγει ενδέκατη.

Κατερίν, η συμμετοχή του Λουξεμβούργου του 69 σε σύνθεση του Πολ Μοριά, ο οποίος κρύβεται και πίσω από την παραγωγή αυτής της ηχογράφησης

La dernière valse της Μιρέλ Ματιού σε παραγωγή του Paul Morian. Και συνεχίζουμε με την συμμετοχή της Ιταλίας, όπου για άλλη μια χρονιά ο νικητής του Σαν Ρέμο πήγε με άλλο τραγούδι.

Λίδα Ντέον Γουόρουικ ή ο αετός από το Λιγόντσιο ήταν η, το παροτσέκλια της Ήβα Ζανίκη, η οποία κέρδισε δύο φορές το Σαν Ρέμο, το 67 και το 69, αλλά όπως είπαμε συμμετείχε με άλλο τραγούδι από το νικητήριο του, ο Γκρόσε Λάκρυμε Μπιάνκε, το τραγούδι της Ιταλικής συμμετοχής του 1969, η οποία Βία Ζανίκη έχει ερμηνεύσει και Μίκη Θοδωρή.

Ο καημός λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη έγινε Un Fiume με Amaro από την Ήβα Ζανίκη. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία, χρυσός δίσκος με πωλήσεις που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο αντίτυπα από ένα ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια του Μίκη. Για την νικήτρια του Σανρέμο του 69 και συμμετέχουσα στην Eurovision εκείνη τη χρονιά με το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Duo Grosse Lacrime Bianche. Οι δημιουργοί της σύνθεσης, της συμμετοχής μάλλον της Ιταλίας του 69, γράψαν και τα επόμενα τραγούδια με τα οποία θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, ξεκινώντας με τους στίχους στην επιτυχία αυτή της Κατερίνα Κασέλη.

μουσικές επιλογές για τις προηγούμενες 3 ώρες, πάντα με το Music Box εδώ στο Radio Drama 99.1. Το ραντεβού μας ήταν ανανεωθεί για την Τετάρτη λίγο μετά τις 6, πάντα καλώς εγώ των πραγμάτων. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά. Ραντεβού σε 2 μέρες. Γεια σας.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: 99.1 New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
11: Back to the music.
12: Tribe has spoken.
10: Rock Radio 104.7.

Άιντε βρε, ξεκίνησαν τα Night Tracks. Πάμε, πάμε δυνατά. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Είστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει ζεστή. Η πολύ υγρασία. Θα τα δούμε σε την πορεία σε λίγο στη θερμοκρασία. Στα παιδεία σύνδεσαι και στο ράδιο δράμα 99,1. Καλησπέρα σας. Και από σήμερα σας έχω πολύ ωραία νέα. Εγώ και τα Μικέλ. Listen and win. Ακούστε και κερδίστε. Το Double Trouble ειδικά, μία με τρεις που είμαστε μαζί. Μπορείτε να κερδίσετε τον καφέ σας κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Βεβαίως. Τι ωραίο που είναι αυτό. Κερνάει καφεδάκι. Το Μικέλ, το Rock Radio. Βέβαια. Rolling Stones and the Stars. Είναι στο Top 10, στο νούμερο 7. Όλη φορά το Top 10 ψηφίζεται στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση. Εγώ θα πάω τώρα στη Τζούλη Μασίνου και στον Γιώργο Γάκη and the Troublemakers. Θα είμαι στο Σπαντελή Τελεγενή στην παραγωγή να σφραγίσω τη σφραγίδα των Night Tracks, ότι είστε στα επίσημα αυθεντικά Night Tracks 37 χρόνια. Και έχουμε και το τραγούδι μας, The Night Tracks Song.

0: Hey everyone, I'm Reece Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Είναι το νούμερο ένα του Rock Radio Shot. Δεν ο Reece Stimson και το Too Late. Ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην δημοκρασία.

σας βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Είστε στα Night Tracks. Από το νούμερο 1 του Rock Radio στα πλέον θα πάω στο νούμερο 8. Σε ανωδική πορεία είναι η μοναδική Emma Rosa και το Good Enough. Θα πάω από 1 και 11 μέχρι να καταστάσει πάνω με κουλήσει για σας πάει ως και τη μία.

0: 10 μέρες εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα. Θα τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός στο Ρογκρέντιο Μικέλ. Μία με τρεις στο Double Trouble θα έχει την ευκαιρία να κερδίσετε κάθε μέρα τον καφέ σας για έναν ολόκληρο μήνα, παρακαλώ. Απλά θα πρέπει να είστε ετοιμοπόλεμοι, γιατί θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας στο Double Trouble για να συμμετέχετε και να είστε οι τυχεροί που θα κερδίσετε καφέ για ολόκληρο το μήνα από τα Μικέλ. Τι ώρα είναι, παρακαλώ?
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
2: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: Messenger.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, απαντήστε, μιλήστε μου. Για πάμε τώρα να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 15 Ιουνίου στο 1985. Και στην κορυφή του Billboard, ένα τραγούδι που οι τσίες σοφίες δεν θέλανε καν να ασχοληθούν, δεν θέλανε καν να το ακούσουν. Και τελικά το κυκλοφόρησα με το ζόρι, με τα χίλια ζόρια και έφτασε στην κορυφή. Everybody wants to rule the world.

0: Flashback.
1: Με Ναταλία Σάμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μπορείς και είναι αυτά που ψάχνετε. T-shirts, ρούχα, καμίσες, φορέματα, ζωγραφισμένα στο χέρι, τυπώματα, αξεσουάρ. Ένας χαμός. Πείτε μέσα δίπλα. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Ναταλία Σάμι. 15 Ιουνίου σήμερα γυρίσαμε σε 1985 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντήσαμε τους μοναδικούς Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ένα τραγούδι που στην αρχή ο τίτλος του ήταν Everybody Wants a War. Πόσο δίκιο έχει και ο ένας τίτλος αλλά και ο άλλος. Πάμε τώρα στην Δανία. Εκεί θα συναντήσουμε τους Boys from Heaven. Και αυτή είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Hot.

ξεχνάτε τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχουμε με τίτλο Listen and Win, να κερδίσετε τον καφέ του μήνα, κάθε μέρα κερασμένο καφεδάκι από τα Μικέρδα. Ακούσετε στο Double Trouble 1 με 3. Θα είστε έτοιμοι, έτοιμο πόλεμοι. Θα έχετε ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή σας να μου στείλετε στο Messenger ή email Mikel Rox. Θα μου στείλετε και το ονοματεπώνυμό σας αλλά και το κινητό σας, και από εκεί και πέρα να σταυρώσετε τα δάχτυλά σας, να είστε τυχεροί για να κερδίσετε. Όταν ο ύμνηστος Clarence Clemons στο σαξόφωνο της E Street Band του Bruce Springsteen συνάντησε τον Jackson Browne. You're a friend of mine. Είμαστε για 980.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Graham, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumbling, The Fallen.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Και εσείς που ψάχνετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια, Sun Fly Travel με τη Μαρία Σούλη. 45 χρόνια, το 1981, πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sun Fly Travel έχει πάει. Και Single Travelers, ταξίδια 4 ατόμων, μικρές παρέες. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel 231-0-285-500. Είναι στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Αν θέλετε να περάσετε από εκεί, να τα πείτε από κοντά.

τι γίνεται στην ακάτη μουσική με την Έλα Λάγκλεϊ και τον Μόργαν Βάλλεν δεν περιγράφεται. Oh, I can't love you anymore. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και φυσικά μαζί σας από το site μας rockradio.gr.

Αυτή την εβδομάδα παρέμεινε σταθερός ο Keith Urban παρέα με τον εκπληκτικό Michael McDonald στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10. Είναι ο ύμνος του καλοκαιριού. Αυτό είναι. Δεν διαπραγματευόμαστε. Αλήθεια σας λέω. The We Go Back.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Hello again, here's what's happening.
3: Now, back to rock radio.
4: Really cool, hip, sexy.
5: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
6: Rock Radio 104.7.

στα 3Β μαζί σας 37 χρόνια. Δύο εκπομπές από Δευτέρα και Παρασκευή. Μία με τη Double Trouble, όπου για τις επόμενες 10 μέρες θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ. Θα πρέπει να είσαι συντονισμένοι στο Double Trouble 1 με 3. Κάποια στιγμή μέσα στο 2ωρο για ένα πεντάλεπτο θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε είτε email στο rockradio@rockradio.gr είτε messenger στο rockradio 104,7 γράφοντας Μικέλ Ροξ και να ευχηθείτε εδώ είστε τυχεροί και να επικοινωνήσει μαζί σας το Μικέλ να κερδίσετε το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα, παρακαλώ. Δεν είστε young, το γνωρίζετε πολύ καλά από τους Sticks. Μετά μάλωσε, το στείλανε, μαλώσανε, έφυγε. Αλλά το Desert Moon που μας έδωσε είναι μοναδικό.

Γκιτάρες Hall & John Oates, Private Eyes, τεράστια επιτυχία. Σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση για Beach Bar στα νέα μου δελειά, το Diamond. Αν δεν έχετε πάει προς τα εκεί, γίνει μια καταπληκτική, αλήθεια σας λέει, καταπληκτικό Beach Bar με πολύ ωραίο φαγητό, ωραίο περιβάλλον, θα τσαπρώσει με τους υπάδειο να κάνει. Τεράστια στρώματα, καμός, ωραία θάλασσα, ωραίες γεύσεις, ωραία κοκτέιλ. Και ο φίλος μου Στέφανος κάνει εκπληκτική δουλειά. Λοιπόν, σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε και στον καιρό, αλλά πρώτα να απολαύσουμε μία ακόμη καταπληκτική επιτυχία. Αυτή τη φορά όμως, αν θα σας γυρίσω πολλά πολλά χρόνια πίσω και θα πάω να συναντήσω τον Dean Martin. Και πολύ πολύ τακτικά ακούγεται αυτό το τραγούδι, μια από New York Knicks μετά από 53 χρόνια στέφτηκαν πρώτα αυτές στο NBA. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται στην Νέα Υόρκη. Ain't that a kick in the head?

τρέμονε. Τι παιχνίδι στα παιχνίδια. Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι. Πάμε στον γερό, έλα. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι καιρό θα κάνει αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει αραιές νεφώς κατά περιόδους πιο πικρές. Πιθανότητα όμβρων. Το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ρινά. Μην μου ασχόλεστε. Πάντα έτσι κάνω. Για να μεταβληθεί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διερθύνσεων 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία 32. 3-4 κάπως έτσι. Όλη την ημέρα έτσι σουλατσάραμε στη Θεσσαλονίκη. 3-4. Εκεί ήμασταν. Στο δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa.

Intelligent Music Project με τα υπίστευτα φωνητικά του Joseph Williams, το γνωρίζετε πολύ καλά. Από τους Toto και ο Simon Phillips, τα drums και η μουσική ιδιοφία του Dr. Milen. Αβραμπεύσκι. Τι είναι, καλησπέρα μου στον Αποστόλη του Αγγέλου. Άσε τα ασιατικά, Αποστόλη, άσε τώρα. Ακόμα τι παίζουμε.

Για 10 μέρες θα έχω ένα καταπληκτικό διαγωνισμό. Listen and win. Στο Double Trouble 1 με 3 θα κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα κερνάνε τα Μικέλ και το Rock Radio το καφεδάκι σας. Θα υπάρχει ένα πεντάλεπτο που θα πρέπει να είστε standby για να στείλετε email ή messenger γράφοντας Μικέλ Rocks. Και από εκεί και πέρα να αισθανθείτε και λίγο τυχεροί. Κάθε μέρα, μία με τρεις, στο Double Trouble. Listen and win.

Η μονάδα του Steve Perry με τους Journey από το εκπληκτικό album Raised on the Radio. Girl, I can't help it. Ο ύμνηστος Σαν Μπέντζαμιν, η φωνάρα των Cars με τις τεράστιες επιτυχίες. Μόνο που έχει ερμηνεύσει το Who's Gonna Drive You Home Tonight ήταν και περισσότερο. Αυτό είναι εκπληκτικό, ειδικά στο νυχτερινό ραδιόφωνο. Stay the night. Και κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο μου διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: Μπήκαμε στην τελική ευθεία των Night Tracks. Στο τελευταίο κομμάτι θα πάμε έως και τις 11. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. 11 ώρα θα καταφράσεις πάνω στους Μαϊκούλες. Θα σας πάρω σχετική μία. Και φυσικά αύριο Τρίτη στις 7 το πρωί καταφθάνει Φέη Δημητριάδου. Στις 11 ώρα του Φράντς με τον Δημήτρη, το μεγάλο μου. Στη μία είμαστε μαζί από το Trouble, όπου έχουμε και το διαγωνισμό. Μια που είστε στο Rock Radio Μικέλ, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Βεβαίως. Το καφεδάκι σας κάθε μέρα κερασμένα από τα Μικέλ και από το Rock Radio. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Καλοκαιράκι του 26. Αλλά όχι μόνο τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητα, μηχανές. Τα τζετσκί σας, τα σκάζες, τα ξεκάζες, τα πάντα έτσι. 231-0-251-051, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Σαν σήμερα 15 Ιουνίου 1984 γεννήθηκε ο Wayne Sherman από τους Imagine Dragons. Το 1981 από τους Good Charlotte, ο Billy Martin. Το 1976, Gary Lightbody από τους Snow Patrol. 1969, Ice Cube. 1966, The Lone Star, Michael Britt. 1965, Mark Waite. Mission, Gary Newman, Roger Dalton και. Από τους Black Mans, 1958, ο Neil Arthur. 1956, ο David Hintz. Ρέγε, Steel Pulse. Από τους Kansas, και αυτό σας μεταδίδω, Carry On My Wayward Son. Το 1901, ο μοναδικός Steve Walsh. Το 1949, ο Russell Hitchcock. Τραγουδιστής των Air Supply. Το 1946, Noddy Holder.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
0: Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Πάμε τώρα και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάντε μια στάση εκεί στον Αντρέα για να συνοηθείτε για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας. Είτε επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Και το 1988 η ιστορία αφορά το αφεντικό, το Bruce Springsteen. Παπαράτσι ή ένας φωτογράφος, δεν μας το διευκρινίζουν αυτό εδώ, στη Ρώμη φωτογραφίζει τον Μπρους με το σόβρακο σε πολύ κοντινές στιγμές με την Πάτη Σιάλφα, τον Τεκομδέν. Ήταν η επίσημη γυναίκα του. Τότε όμως αποκαλύφθηκε ότι είχαν σχέση. Έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μόνο μάνα μας πίτσε, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

0: Καταπληκτή βαλή του Λουγράμμα. Είτε με Τφόρνερ, είτε σόλο. Time Heals the Pain από την καινούργια του δουλειά με τίτλο Released.
1: Nobody plays more music than Sotiris Vakaros. You're locked into Night Tracks.
0: Αυτό το riff στο πιάνο του Bruce Hornsby θα μείνει στην αιωνιότητα, παιδιά, να ξέρετε. Δεν μην την ψάχνετε πια. The Way It Is. Έχω άλλα 12 λεπτά στη διάθεσή μου μέχρι να παραδώσω στον πάνω που θα καταφθάσει στις 11.

0: ετοιμαστείτε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για τα οψινά Night Tracks. Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία ό,τι αφορά το Rock Radio's Top 10.
1: Hey folks, it's Mike Tram from White Line, and whenever I'm in Salonika, Greece, I listen to Rock Radio 104.7 and I turn it up really loud.
0: You better believe it, Mike. Mike Tram, the month and time. Category 5, the Rock Radio's Top 10.

Είναι το πρώτο νούμερο ένα στα δανέζικα στο Rock Radio Top 10. Ο Mike Trump, όπως είσαι στον White Lion. Get in time. Κατέβασε πάνω στο Άιμε Κούλης, άρα μαζί σας μετά τις 11. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε μαζί τη μαμά από εκεί ψηλά. Να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο μία με τίστα από Τσόπουλο που έχουμε και το διαγωνισμό. Θα κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και εδώ από το Rock Radio, Μικέλ, Πάμε τώρα στους χορηγούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στο 104,7 Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Σταυρικά, ηλεκτρονικό υλικό, χρώματα τετραλού. Ολυμπιάδος από Αθήνα σε αναγωνία. Flashback, Natalie S. Αν μην Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας. Με δύο γύρω από Λόνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευσών. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel. Ειδική σημαντική. Με δύο γύρω από Λόνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευσών. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel. Ειδική Μαρία Σούλη.

Λοιπόν, τα καμπέλα σας, μουσικά, t-shirt, σκαρούχα, στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Σας αφήνω με Dire Straits, Lady Rider. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας.

0: 99,1 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
1: From yesterday and today on 99.1.

0: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως η δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
11: Ραδιοδράμα.

only one.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.